0: Ντομο η Τσέσε Μούδνε Μπιτού ένα σερε Dream Time. Σα είπε την κοβικέντα να πιτού ένα τόλου σαγαβούλου κατόλου να μηνυτή. Ένα μόνη τα λοιπόν η καντουά, σα την κομικίνα να Fiji Community Leader κα Μπότσε Μεντελτσίνα. Νι Pacific Media Network, ο Μίστα Σέιλελα, ένα που κουτινά νι. Ni tuku tuku se dahui ni mata ni tu vei kenda ena bongi vinaka enda enda sana vambula sara vei Mr. Lele ena bongi vinaka ni kuwa ni sambula vinaka
1: bulu vinaka bulu vinaka no do bulu vinaka na nonda do ingarastiko na watu watu ni ya kamburaki na pamana viti en weva rombuka wabili vinaka ni rao ni nda verongo zindo mutale na kabi ni shirini kuwa kila ni Δοστέρι του Νανράκη, κουντουκουντού και κουβαλεύω να βανούα, η Οκράντη, Κορνιλάδα, κάτι να μιλήσω η Μισηλάντη Ταλεσόκλα με ένα κορτουράλ, να μπακεδά σαρτίκο, σαν κίνα η Ταονικέλα να βαγκοβούκα, τα ότι ο κινησό βικέντα, σε μια δαρροή βάρη να κάνει τη συνοικοή, αν τα βάρη πρέπει να κάνει τα πυρούμε την τομουτάλια, να νόντα... και να νησάρνει κάκα μπορά και εγώ να πάμε να βήτη. Τα μόντα μου πάνε να βήκε μου το, να βήκε μου είναι νόντα, πάνε μπορώ να βήκε μου είναι νόντα, λέω η βήτη. Τα τίγω εγώ για ότι έρω νησιλάντη, μα η ουδίνη είναι μια σαραϊδά και ενώ δεν πάνε το σαραϊδά, είναι μια ιδά, να δεύω ιδά και νησιλάντη, είναι βοκάγγελ. Μην τα γνήντα μπορούν πολύ να βήκω. Κλάνει, θα σε τάβω τίγω να βήκω με τότε. Βίσω την δράκη, τον ήτακανε τον καγκαρονιτή, τον καραβινάει τον ητάδη. Και αυτό μάνταγω να μου κοντοκράμω να το καρβού τάρα κατάλα να τον βάβει την δράκη, να τον το με ράουα για το δόβι, να τον το κακάδι πάκι, να πάμε να βήτη, να την ελμάδα ο Σάουτη, να κερνά σωρή να το δόβι, να τα μπανανικά καμπρά, για να βόσα. Αν η πρόγραμμα μου βαβίτη, το μητέρο και να το να το βάβει να και να το βιγράβει, κλάνει νόντα, να μου γελάβει ένα χαιρετίο και να λέω η βίτη αυτερόν, σηλάντια να το βιγράβει, να νόντα, να το τίκο να βάλει ο άλλες, να σου λέει να είναι το βιάβει αυτό, να τα μπαίνει τα καμπράκι, να βοσά βαβίτη. Κοίτα, βιώσε τι γίνει και να γίνει, να βάσε μη του τούκου και να βγει καταλήσω ένα πρόγραμμα των δύο βαρότων. Κόμω να είναι, να το κέρα τι γίνει, να είναι το δεύτερο λεωρτούια, να είναι το τούντο βιγκλάβι. Να δαστεί κονγκό, Ελενόα, να είναι τον κερβό, να είναι μάι, να τούντο βίντεο τεκτήκο, Ολιβία, να κακίνο Ρούδι, και ο Μωσέσι, αν βαρετακτήκο είναι τίκορ τον βίτερ του βαρετακτήκο ένα να μπαρανικά καμουράκι να Pacific Media Network να καμπινή συγγνωκό επειδή έκανε τούκ τούκ και έγινε τα βίβο σε ένα κύριο μικρή τίκορ να βήκα εδώ τίκο αν δεν τίκον κόρα τέρο νησιλάντη να γνωρίσω να γονικά καμουράκι κλάνει τα ντόνα να με την Μεκίνα είτε και τίκο είναι τα βάνα τα καλά να Μόλις θέλω να πω, μετά το όσοι τούκου τούκου λίγο, να κλάνε λίγο να κάνει εδώ τίκο. Για ο Τερό Νησιλάντη. Για να πάμε να τσιρικνή τη network, να μάλλει κακό ρόπιν, δεν κλάνε στα τα βίβο όσοι τούκου ένα ρέτιο. Εσά τόσο τίκο, δεν κλάνε θα το βίβο όσοι τραπτούγα ένα μίλη λίγο λίγο. Θα δυστάω να τα μπάνανε και να μας είναι τούκου τούκου. Είναι κάκα μπουράκι να μονογόντα θα κλάνε, δηλαδή τα μπάνα και δεν θα τίκο ένα live stream. Να κάνω θα λίγο να γονιστά ρόντα το γόντο χίνα και το κουτουχόντα βάγει την πινακίνα να πούσω τη βάγια να δω τον γόνιστα να στέλνω μπέκα να ρέτιο να είναι τα βάγει την πινακίνα και ύστερα ότι να είναι το γόντι του ομοτήκου για να νόντα το βιντεράβι να νόντα το βόλες λύση όταν κάνει το κουτουχό μαντεύω μου ως εάν και βήκαν να λέω η βίτια ότι ρόνι συλλάντη να προκράμουν το βουτούβο να well-being. Ο κλάνι ορίστε να κλάτσιο να δει πίσω να μπάρχει στα ότι γιατί ο τελευταίος να προγράμμουν την κυβερνάκη σε well-being να το βοηθούμε με την του καμήνου τελευταίου και να το μεταγατάχνει στη Ministry of Social Development. Ο κλάνι να μπάρχει στα ότι να βγει καράβει Aotearoa Viti Development Trust, Vakakina Sona Procurandia de Tamangoni. Na workshop of Provider Oklandi, Vakina May Wellington, Wataki Christchurch. Tostaltuna Rana Tiki Watatunga, the program Rambandi well being. Na kila chuko kumini na waitabi na waya sa New Zealand ya rota chuko disa chukawalu na sa New Zealand ya waitabi tiku awili tiku na bingarabi ni programu go na nonda sota na ikambangwani na Aotearoa Fijian Youth Symposium do nonda sota wata wika kumini na waitabi na na well-being na kila nito atubu tubu tiku maiki na isa wandi tagi tiku na kena na paedori tiku maya mkitenu na nisila kila tiku na Nabitar Kara can be Tamasa, the Tikumin, a Tinkava, Nisina Kinik, a Tinkor and Singer, and a Wulo Kusita. Tinkava Nisina, Sikurabaro Buka, rather in Tambongon and a youth, and Utim Singalibu Nivarum Buka, a program in Singwaro and Kitin Kalibu in Okusita, Nisika Tovoko, Matagan Singatam, Utna Katalaus Arabisuka Ital. I am a very good thing, my. Hamilton, na kila tiko na kena dingita kyo Hamilton sa Waikato, na Sanalebu, Waikato, balit ni tiko na to ni Tamangon, ni Sokosok ni Tamangon, bingara bitu kina kila tiko na kila isia, na Kambea, na nanda to bingara bitu tubutuba ni Tamangon ika. Ya, sa wandita kya, na singa nikitin kabaki, nikitin kono, Isigani Okosita, and it's the glad to be coming in a go in a way that it can go on a workshop and symposium go. We came in a tico and Yanu that can go in a Woliku, Nordal and I can bumble another to create Tidi Tigu. Navi Tigu Tigu and the community in the Viti. It will be Northland, Fangray, I have a son of Kortura and Wellington, it's a clay community and a vital on the Sadakabatiku. When in a Lesima, Leveru and a nominee. Ni tambangon sa youth, the klatiko na youth kung na betarong na makita ba tuki na tinikabitu, kin tosong lokalima, yan na nambaki, na sa kabat tosong ay kumulin na wi community so, na numuni hindi kita kaya ru na numuni itambangon na kumini na betar betiko na well being sa under ni klatiko, na korelebo, no okalandi, donale tulu. Me na suli mai sa nanda bitar taritiko sa keritiko muna na suli awat mai na yada nino muni mata ni tambangon ni mersa na rani barotak wa bibira non rei lakulaku na barotak kede na non rei lakulaku tumuni na bir na yawa tiko na rani barotak na non da ilakulaku mai na kondong kabuka sa dapatare so kwe na ngande bisa na kina ni sa keriwati tiko muni na suli mai na zanda lewe rua lewe tur bitum de okladi na numuni mata vini tambongone de clan de teku mai unidian ya nidake mai mi panerei yo clandi Hamilton e Rotorua Tyra City ni Gisborne ai Hawke's Bay usumben ngori e New Plymouth ni Taranaki Manawatu Wanganui okakina na utusa na kortura na monera na numitiko menangai tsino November na utsrangai vador virtu na nikumdo na enen mera brother Christchurch tnagai bitar tar tsugani kinel klabi kumni na bitai tiko na well being sa dormuni na klati kuna na nama kitu kina saba tumani tsugo na program bi kumni na itamone klani na klana bi utane sosa tiko na garantiko na bitka na yanga bi kumni na na muni bi bator da kitai ke na niti kumni na biurtanga so na tiko na mai I vosa tiko I vosa tuktuku en turne sinoya ni takini ni na bavara uti ko I bimiti na sa wandi takina won na idil ni marai I Hamilton ni tiko ke kina sa tubani tiko na program vi komuni ni tambone ya lubna kana vi komuni so ni gorto kama na numuni mat ni yus na numuni yus re pe arua isa kilatikos. O abibu na kami kumuni sa suri ito kumena yada inumuni mata. Kwa nga ito tolo nabiyumay wandi tayo kisa na tuvani sara chiko ni tuva tuva na vingrabi ni task kwe vidwaka tiko na program go na symposium tuva vingrabi tiko na community ni oikato kena varuta kena na vivaka ni kena vita maratalesu yani taki mwini vatiko kena meroni na mendo bata na nonda tumbiri na mrabaturo taktaki na nonda tamangone na vivaka na so iti ko kila na umpagsautin na kilabari lang na wika la talaga tamungon may na tubo-tubo ka malita na nonra bulan si goal setting na nonra bula ni wika sara sutawa na mental health at tamana ni tubo ka malita na bulabay labo financial literacy na wika talim malita na tamana ni huli darag taliso bim-bim balita na non rakilera non da itobo cultural heritage na kambalitira non rituputu non da bosa vikaki dhe vingre vavonua na vikaki dhe vambalitira riana vida na urutanga sa tupanitu vitake ni oni na vitango taka na kanga mbimbi una kretu kanga vikomunikeda na vikomuniti so vanditigmena na munimata ni youth sa rintiko na non da varuta na non da lavalaku na tini ndo nga tagi na marai ni kreatu na na non muni varuta mai na non muni loko nga kena ndo na tutul na metres na bika ke va sa na varuta ki na marai ya na lo muni pitser na emil te ni na marai go na bai dil te ki na ya no na ka embleta na otero yu symposium ira na non da tabongoni klani tiko ni tlanga na sa inisulani. Tiko utiko na vitartarang balata na wasi tukutuko eh, na regional roundup na vi sa inisulani klani madalang doli mi amada ang gorto mi roturua si amada sa uti. Na vi sa inisulani kaya kwe tiko ni well-being sa tiko na vi mateso na numu ni suli tukutuko chung may viruto na kakamburaki. Minta kila tiko na vi kaya ato tiko na nonda community eh, numu ni pamatang tiko ni na wili-wili ni I lo evito sa tigo woman da da vikletiko vikletiko na bitu tuke so da renda bise mati talchumal tina klani kedu tu tiga no se kon da klati na bikasa e ado tiko na bikra vi ni mati tu in islandi ngono go de desa tu no bula a va varo talchumal ngono na bitu tini in islandi na kaviti ni novembro kram da varo tiken da kena sanda mai tu in islandi da di ding de klatra na tu sabi siku tu mai na tambani ni bitu ni mai bitu Autiko kolan sama I registar asar. Kan itu bi laku lagi tiga ratus satu kita ramai sah dal dan sah uti mezaki. Bayi nose cukup ni kue kolan di berto kita rosum bayi ni Hamilton. Mian sara ni nak kortura ni Wellington. Karena kita cukup na bi cikni sih kan cukup kini kalau nak ni mana tak nak guna bi kini sara ni ni bi di lebi tiga ratus mana mili pasport se unisudu. Na raro sara u nakabang ng logo registrar ni kuwa sa toro to vengra do toro balis ni kilang baybit yung dakila nandaro ni dadaw chiko sa wakay nda ginakata men da wasi chiko na ituto kasi men da tumre chiko wika ang balata nong da bunuwa o bit kandaro ni dadaw chiko na kanda ang ding tak matin ko ni nong da bunuwa nda sa matin kilang baybit aro talaga wika nda sa nda binding sa chiko ni sila nda babaraw chiko akin ang dagiti ko nabindindin yung buong Islandi na numuti ko na November na kabitu may witi in dekla na vayadori na lomba ni na numuti ko varkalit na Prime Minister na November na December kina February niya bagmengo na December kina kadibin tinsin ya no kaya nga na hindi na italo na may usito nga weekend na lewiti o ni parorong tingweda wisi in Islandi bitaka niyo ni na roni vivo se tagne tutto questo andave tartartico na vi tutto questo ambra trebinga rapid matinto di slandi ani vari tagme na vi tutto talanga ni nel rebo per tutto vi grafitico di via cosa na roni to la na vi caso e analitico mo di mo di romoda non di lo viti non da program e non da non stare di va con tutto carto io vukin na tabanica cambrango waro tanga matin tunsilandi. Sulli free weekend and a frequency. aku yang sakit juga nak kah kamu lagi engko, kita ni kita na Pacific Rek, karena no, kita ni kita na nonda ni kita kan ni berbulu binaka ni the kanggaru di binaka tu kita nak kibat lutan aku mesti mana nonda kita biru mesti untuk mencari kena, kamu sayi lele, kamu ni dah kita kata, kamu tu di kalau mati juga.